Χρυσάβη. Τι πέστε μισόν. Ότι μάιστα αφέξλο. Radio SAW. Superhits fürs S1.